0: secret you should know.
1: Φύγε ραδιό στο 107. Φεύγει η Ρέξ. Μην αφήσει με χέτε.